Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σφαίγω. Νίκα, βρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.